0: Σας. Наша антένα. Βέιτς να casting radiokiss.fm. Hey, no, давай.
1: casting.radiokiss.fm. Let's go.